πάντα δηλησιώσει Σαλησιάνα Σύρια, είχε μόνο τόμα, inclui Timor-Leste, χωρί χαλάω μίσα φεστίβε, είχε momento reflexão com a Badon Bosco e legado, atividade cultural no evento Síria Bafonisai Síria. E a Tina 2025, e da celebração nemó significativo que leia ali o

0: Pe ka pau te mou manawahe, e i kuna e whiri, te mou longope, te mou longope, kai kaina ke hea, ai mōni o e kōspiri. Ka pau te mou manawahe, e rome kina ki mou tōru, e taofi o mou wala ki halea pia whakaukau, pe ka apa mou e kōspiri, au kuhingai, ho mou whikau i ato. Oi, oi manawahe, Marawahe, more whakaugau, more taimi, i ka iro e mea au whai, ia ku he noa pe e kau tala whekau, oi kōsperi, oi pureanga o tua. Sāmena lau e hon, pepe sāme, na e taukai au, na e manuki i au, na ku mamahi o whare o kai o osi au, Pe ako tae aonga mo auha, te tauhi ki o kotoa. Toko mea koutoa ngā sisu ki ako ne kine ne kauako ngā, e iai e taimi, e taukaia ki motoru, e laui ki motoru, e lohi e kina ki motoru. Pe e taimi e manukia ki motoru mbu, whai ngā hirea keke. Ka motuma, o e manawahe. O e mōreho mō whakau gau, koe kau tala whikau ki mō tōru, koe kōspēri o e pureanga o tua. Stalape e sisu e kōnga e kōspēri goeni, o wikai mahiri hata māko hēne whaiako, peha pō pura hēne eiki. Mea kō inasea e whaiako, inasea e tamāko. Tataupe, whakatanga ie, whatanga ie. Lohi e kina e, lohi e kina e. Ui a sisu ko prispupe, bea mou a manaki, e ui ki mou tolu koe hako e whangate e voro. O peheho mou lome kina, mou whakakana kata, e mawhai ki mou whai maranga e kōsperi, o e pureanga e tua. Whakatanga, kai oa e manawahe e, Owe manawahe, koe mwakse asi, nae hokopeki asi su, hawe peki kau whakamafora rotu, au mai e peki tongani. Koe tam fomanat koe ne tau o ngai rotu, oku fufu naki ai, ai mea nae whetau raki, pe moe kau misinare omi rotu ki o tau whanua. Na e tala o whakase tane lotu na o maimoia. Na e tala koe tutu koe masi o uro, koe mana e te voro, koe mea e koe, koe mea bemi plot. Pena kai whaiko fua, a e taria o e kōsperi o e pureanga o e tua, e ne tūta mai ki e whanuan. Whenga e tahawhitu hewawhitu, whenga e tahawaru oua, Nei tuai, e koe harafononga o e kōsperi o pureanga o e tua e whakatangai, e iaipeo no ngahi whakawhia atungia, e tuk tālunga mo e hokumai, e tawalu aono. Beok tau kātoa ngai e tau e uange au, taini minzes, au kai kuhingai o koe kātoa ngai sias, koe kātoa ngai o e lot, atupou mohono kakai. Pe tau whalu te kotoa pe ai uange au, me he kau rā māsā, ke kau misinare, ke hape mo tā feta mo e lotu are amatua, mo ki nao tōlu i tua neki vāre. Kātoa kātoa e fotu lotu na e whai, au tau kātoa ngā fie fie, ko osu uange au tau. Ai riukawa o e lotu mua, pe tau tauhi o tua mo ui. Pe koe whakawhita ai e kātoa ngoni. O glawe ke ai ene kai masiva whai ngā taa. E ura whamafora mai o lotu, ta tautof pe mo e meana, whakaino hino e sisu ki ene a kawako, te nau whiroaki, bofi tauraku moia. Oko pēka paula. Taki tuia ta eko paula, ka apostolo kuhina e kehe ne ako naki, me ngahi ako naki ki moa. Κούμια Ιησού που και τάμετε, η κούμια Παύλα που και τάμετε. Η τάμα σκούσια Παύλα, εάν αγγίκα ένα φάο Παύλα εφού κάτω, πετούκου του κουφουά και φού μάια του ακόλο και χώρα και μου ούι. Ένα εφκατανά είπε κόσπερι, ο πουράγα ο τουά, τάρβιε μη μου. Αν έφυνα ο Λότ φαταπούιε μάκα, ο Φαμίρι, ο Άμινιας Φωνούα, που είναι του Φούγα Τόγα, ελάγα ο Φελοτσένη. Πεφάει τα ανώα, Φαμίρι, ο Κάουγκας Σόναντανε, του Ιμερικέ Φωνούα. Πεφάει φεκάουνε άλλο γάι φαμπισνάρε, και η Παπονή Βίνη. Χώκα τα βλάχη Φωνούα, φωκαφώ κάτω, κάου πάλαγι, με νούσιλα μου αστερία, με γάι καουτά, φάμα φορά ρωτού, φωκαφώ κουίγο τάου. Του κουπέ, ασόναντάνε, του ημιργέ φωνούα, και μη συνάρε με τόγα. Τάου έχω φούλ, το κι πετία, και τα είπα φάωνο. Και φωματά λαγό έου κάου και φάει φκάουνι, και ουχή να είναι πέκια, και ουχή να είναι μαλολό, ngau το κοτά. Και για να το ετογόνι, και για να με αφρόγα, μαλάγα πέ. Λουελάλο πέ και μόγα, λουελάλο και βαϊτσαφέ, λουελάλο και ngάχι κολό, μαλάγα πέ, μαλάγα πέ. Κοσπέρι, ο επουρέαγα ο ιωτουά. Πέαγα ητάχα ο εφκαταγά, κουλιάκι, η απότου μάου μάου γανόα, και την άου ετο κοτάχα είπε, ούχα μου ελαά, καγιά χατάχα ετο κόνι και αντεκόε, κο εφκατάγα ία ο εκόσπέρι, ο επουρέαγα ο ιωτουά. Και κουλάχι πέ, κοιτάω τόλου κοενί, μαγάμε ο εφκατάγα ία, κοιτάω τόλου. Και φκάω κοί αχόρι. Εφκαταγά εκεί μόλι τόλου. Ουίγαλα εφκαταγά. Κουίγω μία μου ουρέα εκεί. Κου μία μου ουρέα εκεί. Κου τόγα μου ουί, όχι μου φαΐ. Κουί αχού χίγα εκεί μου φκαταγά εκεί. Πέκω τάου μάνα βαχέ, όχι τάου λόγο. Κου τάου μάνα βαχέ, όχι τάου τόι τόι. Και όχι να τάου ουρέα. Και τάου φούα εκανόγα τα μάκη. Ο εφκαταγά ο φάει γέρι τα λόγω. Και λόγω και χα. Και κόσπερι ο πουράγα ο ετουά και τα ουρέα άκη. Κόσπερι ο τραμά είχε πόγουρι, ρέα είχε αχό. Κόσπερι ο φαναφάνα μα είχε τα ουτερινά. Μαλάγα κύα με ngάι, μαλαέ με ngάι φίτου φα πουράγα. Μουρέα. Τάλα μονή, τάλα το τονού, τάλα κόσπερι ο πουράγα ο ετουά. Ngau ia na fiau ta tu kiai. Au mai ke aka ye tui moni e haoni. Murea. Hange ku mama te aho tau fonuani. Kerea ake mooni. Kohi urahiange e tau feinga ke tau whakahoho loto. Ke tau kaumea lelei. Mo kau mau mawhai mo kina tolu mau e tau ngai whainga maari e. Ui kai koe maranga ia e kōspēri oi pūreanga. Ki mana wahe koe. Hea. Maranga. Tāra e huafa oi o tuā. Koe mea iau tau siasi ai, koe mea iau tau muimui ai, ke sisu kraisi. Ke ua nā tau mana wahe. Ka tau whakamoni maana. Whemo i tina rahe mi ti ai tongan. He rea ke mooni. Rea ke mōni. Pakai hato ko ua tēnā rea ke mōni, koe hopo ko pau. He loi e tamataha, he lau i kovi e tamataha. Rea ke mōni koe koe mōni o tuā, kui kaito iai anō whaka alo alo ngā ua. Aene whaka mōi, mōne lele. Harawawe, mō uomi ki heni, o rea ke mōni. Rea ke mōni ke otua. Rea ake mōni ke kaunga lotu. Rea ake mōni ke o mou whanau. Mou tauhi a aka he tui mōni ake rea mōni. pe ona mo longo e kai ka to le fili mo ngai fainga ta ke ke ko hi ko ta mana ba he o kai ke ta fai a tala ko speri o pura nga ko tua ra ba me maro nga we ko a nga mo nga fai ro tu ke a ka he ni tu mo ni ta ke a ka he ni fina nga ro tua pe ma tala mo nga de fono nga fai ke mo ta nga ta o fa de mo ro ko do pe amen
1: Uyai, que con ofa roto, que fai, que